Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it

Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι Pepper. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live

0: 96 και 6. Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
1: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι,

0: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
2: Pepper 96 και 6.
3: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρίπαν συγκάψωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
5: Μητέρα.
6: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
5: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
5: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
5: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Αντώνιε, ξύπνα.
9: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε media storm.
8: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
9: Πώς τολμά.
8: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
9: Αυτό είναι πρόκληση.
8: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
9: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence.
10: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο, το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό παρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
13: Add some Amy Winehouse to

0: Hey guys, I am Pavel Stelar, and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
1: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Pavel Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper. Pepper 96 και 6. Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Μες στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά Repel Spray. Το Repel Spray κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
5: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Καλοκαίρι. Sky ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε, έχεις πίτσος, κλιμάτισε.

0: μάθε περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Park Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.
5: Η ώρα είναι 8. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι συχνότητα. Μπείτε τώρα στο pepper96x.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Bar of Stellar live από απόσταση αναπνοή.

0: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience. Pepper 96 και 6.
2: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
3: να ερωτευτούμε.
2: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
4: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
6: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
9: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
10: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
11: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
12: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
13: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
14: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
15: Add some Hooverphonic to your life.

Κατά κανόνα οι Παρασκευές, ειδικά τον τελευταίο καιρό, είναι η Παρασκευή γενικά είναι μια πάρα πολύ καλή μέρα το πρωί για να πας από... να ρισκάρεις να πας από τον Κηφισό, διότι τουλάχιστον στις τελευταίες 3-4 εβδομάδες η Παρασκευή δεν έχει κίνηση στον Κηφισό. Η σημερινή Παρασκευή δεν ανοίξει αυτή η κατηγορία. Απίστευτη κίνηση στην κάθοδο, ατελείωτη κίνηση. Δεν ξέρω, όλος ο κόσμος της Αθήνας νομίζω έχει μαζευτεί στον Κηφισό και η άνοδος έχει, αλλά η κάθοδος είναι πολύ πολύ χειρότερη. Ξεκινάς από το σπίτι σου, σου δείχνει το GPS ότι σε 46 λεπτά θα είσαι στη δουλειά σου, λες τι ωραία, θα πιω και καφέ. Ξεκινάς, ακούς μουσικές, Pepper, περνάς πάρα πολύ καλά. Ξαφνικά τα 46 γίνονται 58. Μετά μία ώρα και 10 λεπτά, λες πάει μπλοκάρε το μηχάνημα, δεν έχει μπλοκάρει, εσύ θα μπλοκάρεις σε λίγο. Α, 27 λεπτά μετά τις 8, Pepper 96 και 6, καλημέρα σας. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας. Μην πάτε από τον Κηφισό. Εμείς δεν μπορέσαμε να σώσουμε τον εαυτό μας. Εσείς προλαβαίνετε, Peppers, να σωθείτε.

Λοιπόν, να αφήσουμε στην άκρη, να στείλουμε πολλά πολλά φιλιά στο πρωινό Pepper, στο original πρωινό Pepper. Τάκης Γιαννούζος, Θοδωρής Βαμβακάρης, οι οποίοι τέλος πάντων διακοπές είναι, αλλά εντάξει, εγώ δεν το ξεχάσω αυτό. Λοιπόν, αν αφήσουμε στην άκρη την κίνηση, που στην υπόλοιπη Αθήνα είναι μια χαρά, δεν τρέχει τίποτα. Ο Κηφισός είναι το τεράστιο αυτή τη στιγμή πρόβλημα. Ο καιρός είναι εξαιρετικός, 25 βαθμούς αυτής της θερμοκρασίας στο κέντρο, καταπληκτικές θερμοκρασίες, έτσι θα είναι και αύριο και την Κυριακή. Βασικά γράφει, σήμερα αύριο χαμηλές θερμοκρασίες για την εποχή, την Κυριακή κανονικότατες, μια χαρά, τη Δευτέρα υψηλές θερμοκρασίες για την εποχή και πάμε πάλι από την αρχή. Pepper 96 και 6, καλημέρα σε όλους.

96 και 6. Ο Πειραιάς έχει πάρα πολύ κίνηση από το πρωί και λογικό είναι. Βασικά τα πλοία που είναι, ξέρετε, Πάρον Άξο Σαντορίνη. Το πλοίο μάλλον. Τέλος πάντων, συνωστισμός απίστευτος. Πιο πολύ μικρές ηλικίες στην Πάρο πηγαίνουν. Με πάρα πολύ άγριες διαθέσεις. Και βέβαια σκέφτεσαι ότι και εσύ κάποια στιγμή, εκεί στα 18, 19, 20, στην αρχή της καριέρας, τότε που σπούδαζες και πήγαινες στα καλοκαίρια με τους φίλους σου διακοπές, 5 μέρες, εμείς ήμασταν εντάξει, άλλες εποχές πηγαίναμε 1 εβδομάδα με φίλους, όλα πληρωμένα, όλα κανονισμένα, σαν το Pepper Experience ένα πράγμα. Δεν κοιμόσουν ποτέ, δεν κουραζόσουν ποτέ. Εντάξει, γύριζες Αθήνα και κοιμόσουν 1 εβδομάδα. Απλά, εάν σήμερα ζούσαμε 2 από τις μέρες των διακοπών με το πρόγραμμα που κάναμε τότε, στα 19-20, λογικά θα είχαμε νοσηλευτεί.

0: Λοιπόν, τα νέα από τα νησιά είναι να σας πω ότι μου γράφει ο Αντώνης στην Τίνο, μου λέει έχει αέρα και δροσιά. Αλίμονο, εδώ στην Αθήνα. Εκεί πέρα λογικά πρέπει να θέλετε ζακέτα τουλάχιστον. Ακόμα και τώρα που μιλάμε. Σε Σκιάθο έχουν 25 βαθμούς. Έχουν συννεφιά, για βροχή λέει το πάει. Τώρα κοιτάξτε, να είσαι στην Αθήνα καλοκαίρι και να έχει συννεφιά και να βρέχει λίγο, κάποιες μέρες μάλλον, δεν σε ενοχλεί ιδιαίτερα, διότι έχει περάσει και ζέστη και λες εντάξει, λίγο να αναπνεύσω, λίγο να φύγει αυτή η ζαλάδα από τον ήλιο. Το να είσαι όμως να φτάνεις στο νησί διακοπές και να βρέχει, αυτό εντάξει, αγγίζει λίγο τα όρια της κατάθλιψης. Έχει μια ατμόσφαιρα, αλλά είναι περίεργη. Πέπε 96 και 6. Εάν τα αφήσουμε όλα αυτά και κοιτάξουμε έτσι μπροστά, έχουμε εικόνες από το μέλλον. Η καλύτερη, πιο ωραία εικόνα είναι Δεκέμβριος στη Βιέννη. Παροφστέλλαρ, χριστουγεννιάτικες έτσι υπαίθριες φανταστικές αγορές, καταπληκτικά καφέ, γλυκά, πολύ μουσική και όλα κανονισμένα, όλα πληρωμένα, 5 μέρες για 2 άτομα είναι το καινούριο Pepper Experience.
1: Hey guys, I am Παροφστέλλαρ and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience.
0: Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Παροφστέλλαρ live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασσόφ. Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
4: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
7: Εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27,30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ-Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
8: Το μέλλον σου δεν είναι πεδίο πειραματισμού. Είναι στρατηγική επιλογή.
9: Για σπουδές ψυχολογίας

0: Of Greater Manchester με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και άμεση εγγραφή στο Βρετανικό Σύλλογο Ψυχολόγων υπό την ακαδημαϊκή διεύθυνση της διακεκριμένης Βρετανίδας Dr. Svensson. New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
2: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
1: Αυτό είναι σχετικό.
2: Με τι?
1: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
3: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
4: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

Ακριβώς 6 λεπτά μετά τις 9, καλημέρα σας και πάλι, Pepper 96 και 6. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας. Διεθνής ημέρα αυτοφροντίδας σήμερα. Είναι μια υπενθύμηση, λέμε, έχουν δοκιμάσει επιστήμονες όλους τους τρόπους για να μας πούνε ότι το να φροντίζεις τον εαυτό σου δεν είναι πολυτέλεια, είναι υποχρέωση, είναι ανάγκη, είναι επιβίωση. Και μάλιστα γιορτάζεται, αυτό δεν το ήξερα, μάλλον δεν το είχα σκεφτεί, 24 Εβδόμου, γιατί είναι, λέει, συμβολικό αυτό, γιατί σου θυμίζει ότι το να φροντίζεις τον εαυτό σου είναι κάτι το οποίο πρέπει να κάνεις 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Μήπως και τα πράγματα γίνουν καλύτερα στη ζωή σου.

0: Ωραίος ο Νταμιάνο, Νταμιάνο Ντάβιτ, next summer. Εντάξει, την παρούσα φάση το εδώ. Αυτό το καλοκαίρι μας απασχολεί. Πέπε 96.6. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επανασχεδιάζει το ευρώ, τα χαρτονομίσματά του μάλλον. Έτσι λοιπόν κατεβαίνει με προτάσεις οι οποίες θα ψηφιστούν 21 Σεπτεμβρίου. Στο χαρτονόμισμα των 5 ευρώ έχει βάλει την Μαρία Κάλλας. Στα χαμηλά μας έριξαν. Στα 10 ευρώ είναι ο Μπετόβεν, στα 20 ευρώ η Μαρί Κιουρί, στα 50 ευρώ ο Μιγγέλ Ντε Θερβάντες, στα 100 ευρώ ο Νταβίντσι και στα 200 ευρώ είναι η συγγραφέας Μπέρτα Φον Ζούτνερ, την οποία λογικά δεν θα δούμε ποτέ. Οριακά εμείς, Peppers, θα φτάσουμε μέχρι Νταβίντσι, που είναι τα 100 ευρώ.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
3: Pepper. Pepper 96 και 6.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά, από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
8: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
7: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
8: Και οι επιστροφές.
7: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
8: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
7: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό Νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά, αθόρυβα. LG. Life's good.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
12: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
13: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
12: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
13: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
12: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
13: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Ads

Αυτές τώρα είναι ερωτήσεις κρίσεως. Where did I go wrong? Τι να πω κι εγώ, δεν ξέρω. Ο χρόνος θα δείξει. Pepper 96 και 6. Πριν από αρκετό καιρό είχαμε πει για μια σειρά που παίζεται σε πολύ πολύ μεγάλη πλατφόρμα, το Windows Bay, με τον φανταστικό Matthew Rhys. Όπου πλέον το περιοδικό, γενικά όλοι μιλάνε για αυτή τη σειρά, και το περιοδικό Atlantic έχει ένα πολύ ωραίο αφιέρωμα και σου λέει ότι βασικά, λέει, επειδή έχει χαρακτηριστεί ως μαύρη κωμωδία, σου λέει ότι αυτή η σειρά αρέσει πάρα πολύ, γιατί στην ουσία καταλαβαίνεις ότι πάρα πολλές φορές ο τρόμος και η κωμωδία έχουν πάρα πολλά κοινά στοιχεία, μοιάζουν πολύ. Είναι μια σειρά, λοιπόν, από εκεί που τρομάζεις πάρα πολύ ξαφνικά, μετά έρχεται μια τάκα που σου προκαλεί γέλιο, μετά έρχονται διάφορα έτσι υπαρξιακά ζητήματα, και είναι μια σειρά που, όπως έχουμε πει, έχει προταθεί για 19 Emmy, 19 υποψηφιότητες έχει. Ανάμεσά τους είναι και η μουσική. Γενικά είναι μια σειρά με πάρα πολύ έξυπνο soundtrack, εάν προσέχετε τα soundtrack των σειρών, τα οποία πάρα πολλές φορές, μάλλον από τα οποία προκύπτουν πολύ καλά τραγούδια. Στο φινάλε κάθε επεισοδίου, στους τίτλους μάλλον, πάντα πέφτει ένα καταπληκτικό τραγούδι. Εάν δεν το έχετε δει, πρόταση να το δείτε.

Λοιπόν, λέγαμε πιο πριν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα επανασχεδιάζει τα χαρτονομίσματα του ευρώ, κυρίως με προσωπικότητες από τον καλλιτεχνικό χώρο, Μαρία Κάλλας, Μπετόβεν, Νταβίντσι. Μέχρι τα 200 ευρώ θα φτάσει μέχρι το χαρτονόμισμα των 200 ευρώ θα φτάσει ο επανασχεδιασμός. Μου γράφει λοιπόν ο Γιώργος, στα 500 ευρώ, στα 500 ευρώ θα μείνουμε στα ίδια. Καμία αλλαγή. Κρίμα. Γιώργο μου, και εγώ σου λέω ότι πες και γίνεται αλλαγή και βάζουν και μια προσωπικότητα στα 500 ευρώ. Θα το καταλάβουμε. Εσύ μπορεί και στο εύχομαι. Εμείς οι υπόλοιποι, μαύρα μεσάνυχτα. Πέπερ 96 και 6, ο φανταστικός Μικ Χάκναλ, στον αέρα του Πέπερ.

Λοιπόν, τώρα ακούστε, εάν ας πούμε οδηγείτε και είστε μαζί με έναν φίλο σας, μια φίλη σας και σου λέει σταμάτα λίγο να κατέβω να πάρω ένα καφέ και έρχομαι.

είναι τα όρια ταχύτητας, νούμερο 1. Και όσον αφορά την Αθήνα και την καθημερινότητα, η νούμερο 1 παράβαση είναι η παράνομη στάθμευση και το διπλοπαρκάρισμα. Πέπε 96 και 6 για να μιλάμε έτσι με στοιχεία καθημερινότητας. Hi, this is Curtis Harding, and you're listening to...

Πώς ξεκινάει το τραγούδι The Moment I Wake Up. Είναι αυτή πάρα πολύ δύσκολη στιγμή που χτυπάει το ξυπνητήρι και λες δεν μπορεί, κάποιος μου κάνει πλάκα. Τέλος πάντων, ο εγκέφαλος για να χρειάζονται περίπου λέει 60 με 90 λεπτά. Τόσο λέει χρειάζεται ο εγκέφαλος για να φτάσει σε ένα πολύ ψηλό επίπεδο νοητικής απόδοσης. Συνήθως, και μάλιστα λέει οι επιστήμονες παρομοιάζουν την ενεργοποίηση του εγκεφάλου το πρωί σαν μια πόλη λέει που σταδιακά ανάβει τα φώτα της. Εντάξει, στο δικό μου τον εγκέφαλο ακόμα υπάρχουν περιοχές χωρίς ρεύμα, τελείως, σκοτάδι. Έχουμε χρόνο ακόμα μπροστά μας. 8 λεπτά πριν από τις 10, Pepper 96.6, ακριβώς στις 10, έχουμε το καινούριο Pepper Password. Παρ' Off Stellar στη Βιέννη το Δεκέμβριο. Αυτό να έχετε εσείς στο μυαλό σας.

0: guys, I am Pavlov Stelar, and you are listening to Pepper 96.6, and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
1: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Pavlov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλο Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 966. Pepper.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8:35, καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
4: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίλα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τις

0: νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
3: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
5: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,39. Bioten προϊόντα περιποίησης προσώπου και τεζόρι μαλακτικά σε χρυσές τιμές. Head & Shoulders σαμπουάν 330 ml 2 συν 1 δώρο με την κάρτα bonus. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντες Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
7: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά?

0: Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.
1: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
2: Η ώρα είναι 10. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ήχος. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής.

11 λεπτά μετά τις 10, καλημέρα σας και πάλι. Pepper 96.6, η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12 στην παρέα σας, στα ραδιοφωνά σας. Γεια σου Αντώνη. Λοιπόν, από την άλλη, το πρωί που ήρθαμε τα λέγαμε και στην αρχή. Εντάξει, δραματικά τα πράγματα στο ποτάμι, δεν το συζητάμε, τι μας βρήκε σήμερα και παρασκευιάτικα. Σήμερα, μάλλον τώρα, κάπως καλύτερα, αλλά συνεχίζει να έχει κίνηση. Οπότε, αν από τα βόρεια θέλετε να πάτε στο κέντρο ή στα νότια, όχι από το ποτάμι. Η Κηφισίας, ας πούμε, είναι σχεδόν άδεια, δεν έχει τίποτα. Καλημέρα σε όλους. Αυτό το Σαββατοκύριακο, ναι, φεύγει πολύς κόσμος. Το άλλο σουκού, όμως, λογικά θα είναι το πρώτο μέρος της μεγάλης φυγής. Τώρα φύγουμε, μείνουμε. Το Pepper Experience υπάρχει, συνεχίζει. Θα πάμε μαζί του όλο το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Και ο στόχος πλέον είναι χριστουγεννιάτικος, χειμωνιάτικος, Parov Stellar στη Βιέννη το Δεκέμβριο.

0: Λοιπόν, αν μιλήσουμε με αριθμούς, ένα στους τρεις και ένα στους δύο πολλές φορές, είναι τρομερό αυτό, αγχώνονται ενήλικες, αγχώνονται στις διακοπές τους και αφιερώνουν πάρα πολύ χρόνο για να ανεβάσουν μια ωραία φωτογραφία στα social και να αποδείξουν στον υπόλοιπο κόσμο και σε φίλους και γνωστούς ότι είναι πάρα πολύ ευτυχισμένοι και περνάνε πάρα πολύ καλά. Μπορεί, παίζει αυτό, αλλά πιστεύουμε ότι όταν φεύγεις για διακοπές και πραγματικά περνάς πάρα πολύ καλά και έχεις αφήσει τον κόσμο πίσω, τα έχεις ξεχάσει όλα, ξεχνάς να ανεβάσεις φωτογραφία στα social. Για κάποια στιγμή λες, α, okay, ας ανεβάσω μία στο Insta, έτσι, να θυμάμαι πώς πέρασε το καλοκαίρι του 26. Αλλά από την άλλη, για πάρα πολύ κόσμο, και είναι φαινόμενο αυτό μελέτης, είναι πλέον άγχος το να ανεβάσω μία φωτογραφία καλή από τις διακοπές στα social. Έχουμε τρελαθεί τελείως. Πάμε 96.6, ένα προθετικό μήνυμα να σας πω ότι η Κοσμοτέ Telecom επενδύει στο ψηφιακό αύριο, χρηματοδοτώντας έως και 45 θέσεις για μεταπτυχιακές σπουδές σε τεχνολογία και τεχνητή νοημοσύνη σε 7 κορυφαία ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Μπορείς λοιπόν να μπεις τώρα στο cosmote.gr και να μάθεις περισσότερα. Οι ακροατές του Pepper δεν αγχώνονται για τα social, μετράνε μέρες για την άδεια.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
3: Pepper 96.6.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
8: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
9: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
10: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
11: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus. Καλό.
12: Αντώνιε, ξύπνα.
13: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
12: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
13: Πώς τολμά?
12: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
13: Αυτό είναι πρόκληση.
12: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
13: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
14: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
15: Τάπα Τούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
16: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
15: Βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
17: Γίνε μέλος στο BPMe, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BPMe App.
18: Add some Billie Eilish to your life.

0: Δημήτρης είναι στην Ιρλανδία. Άκουσε James στον Pepper 96 και 6. Μας έστειλε λοιπόν ένα πάρα πολύ όμορφο μήνυμα που λέει ότι Ελένη, χθες είδαμε εδώ Ιρλανδία τους James και έχω να πω, λέει, ότι ο Tim Booth και η παρέα του μπορούν σίγουρα να θυμίσουν σε δύο νέους γονείς ότι είναι το ίδιο ερωτευμένο ζευγάρι που ήταν πάντα. Καλό καλοκαίρι, καλό καλοκαίρι Δημήτρη. Όπως άκουσες, μεταφέρομαι το φανταστικό σου μήνυμα και στους υπόλοιπους Peppers, στην Αθήνα και όχι μόνο.
1: Hey Greece, this is Dutty and you're listening to Pepper 96.6.

0: Plus 96.6.
1: Δεν μ' αρέσουν τα πάρτι, δεν έχω αυτό το κάτι του πάρτι άνιμα.
2: Είμαι η Billy Clark και ακούτε Pepper 96.6.
0: Pepper.

0: πολύ έτσι σημαντικά χρόνια της ζωής μας. Έπεσε σε COVID, σε καραντίνα, σε AI, εξαιρετική σειρά. Και βέβαια καταπληκτική Τζένιφερ Άνιστον, όλο πάνω της είναι, για εμάς τουλάχιστον. 27 λοιπόν, το 27 μάλλον είναι τα τελευταία επεισόδια και μετά τέλος. Πέπερ 96 και 6, ένα προθετικό μήνυμα να πούμε πως αν ανησυχείς για αυτοκίνητο, σπίτι, για την υγεία σου, στο magentainsurance.gr βρίσκεις online ασφάλιση για αυτοκίνητο, μηχανή και για το σπίτι, ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου μπορείς να κλείσεις ραντεβού με ασφαλιστή στο magentainsurance.gr. Όλες αυτές οι καθημερινές έγνοιες γίνονται λιγότερες. Pepper 96 και 6. Είπαμε λοιπόν για Pepper Experience, είπαμε για Βιέννη, χριστουγεννιάτικες αγορές, παροφστέλλαρ. Μου γράφει Βάσια, τι να κάνουμε αφού χάσαμε το Λένι. Τώρα ποντάρουμε σε παροφστέλλαρ και χριστουγεννιάτικα ψώνια.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience.
3: Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασσό. Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
4: Pepper 96 και 6. Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
5: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.

0: κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
1: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
2: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
1: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
3: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
4: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
7: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ύπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε

0: παραδοσιακό Zikri 7GT στο Zikri Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσίου. Zikri. Time for change.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Parex, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.

Με συννεφιές ξεκινάει η τέταρτη ώρα εδώ στο Φάληρο και με ωραίες θερμοκρασίες. 7 λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα σας και πάλι. Pepper 96 και 6. Η Ελένη Κολοκοτρώνη μέχρι τις 12. Γεια σου, Πέτρο. Στην παρέα σας, στα ραδιόφωνά σας. Είπαμε και πιο πριν πως σήμερα είναι Διεθνής ημέρα αυτοβελτίωσης. Διαβάζω ότι η αυτοβελτίωση βασίζεται πάνω σε 7 βασικούς άξονες. Γνώση, λέει, και ενημέρωση για την υγεία, ψυχική ευεξία, σωματική δραστηριότητα, υγιεινή διατροφή, αποφυγή επιβλαβών συνηθιών, αυτό τώρα από μόνο του είναι ένα κεφάλαιο, καλή προσωπική υγιεινή και σωστή χρήση υπηρεσιών υγείας και φαρμάκων. Ωραία τα λέει. Βέβαια, πάνω απ' όλα πρέπει να έχεις μια πάρα πολύ καλή σχέση με τον εαυτό σου, να τα έχεις πολύ καλά με τον εαυτό σου, γιατί αλλιώς ό,τι και να κάνεις, κάπου σκοτεινιάζει. We are the people, Peppers. Με τις σκοτεινές μας στιγμές κάποιες φορές.

0: Λοιπόν, διαβάζω για παγίδες με τις οποίες έχουμε μεγαλώσει. Η κοινωνία, λέει, συχνά μας κάνει να πιστεύουμε πως η ζωή αρχίζει μόνο όταν βρούμε κάποιον, κάποιον σύντροφο τέλος πάντων. Τεράστιο λάθος. Παρ' όλα αυτά, σε αυτή την παγίδα, κάποια στιγμή έχουμε πέσει όλοι. Και εκεί γίνεται το λάθος. Εκεί είναι που χαλάει η καθημερινότητα, εκεί είναι που ξεκινάνε άλλες στεναχώριες και όχι τίποτα άλλο, χωρίς λόγο πιο πολλές φορές. Πέπερ 96 και 6, ένα προθετικό μήνυμα. Να ξέρετε, Peppers, πως το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά, λοιπόν, όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Βασικά, τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Αυτό είναι το θέμα. Μου γράφει ο Παναγιώτης, πώς μπορώ να έχω το password για τη φόρμα συμμετοχής? Παναγιώτη, προσγειώθηκες τώρα στην Αθήνα, μάλλον. Λοιπόν, ακριβώς στις 12, Παναγιώτη, έρχεται το καινούριο Pepper Password. Το ακούς, μπαίνεις στο site του Pepper, pepper96.gr, να το πει σωστά Ελένη, 966.gr. Το καταχωρείς και μπαίνεις στην κλήρωση για Pepper Experience και Parov Stellar στη Βιέννη.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Parov Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
3: Pepper 96 και 6.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
6: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
7: Άρα συμφωνούμε για full time.
6: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλω εγώ.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
9: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
11: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.

Αυτό έχει ενδιαφέρον. Ρώτησαν μία ψυχολόγος, ρώτησε μία ομάδα ανθρώπων, ότι η οποία ήταν single. Και τους είπε ότι αν ας πούμε σας ξέρατε ότι σε 10 χρόνια από σήμερα θα γνωρίσετε τον ιδανικό σύντροφο. Δηλαδή μια μέρα εκεί που περπατάτε, θα μπαίνετε σε ένα μαγαζί, θα πέφτετε πάνω στον ιδανικό σύντροφο. Σε 10 χρόνια όμως, σε αυτό το στο μεσοδιάστημα, τίποτα. Τι θα κάνατε? Οι 8 στους 10 είπανε, χωρίς καν να το σκεφτούν, ότι θα ζούσαν πιο ελεύθερα. Πέπε 96 και 6, πόσο πιο απλά θα μπορούσαν να ήταν τα πράγματα.

0: Λοιπόν, η Οδύσσια του Νόλαν έχει απίστευτη παγκόσμια επίδραση και μάλιστα αυτό φαίνεται διότι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο top 10 της Amazon υπάρχουν δύο διαφορετικές μεταφράσεις της Οδύσσιας και μάλιστα η μία είναι στο νούμερο 3. Αυτό θα ήταν καλό να το ξέραμε, που να το ξέραμε, δεν γινότανε. Στο σχολείο, όταν με το που ξεκινά την Οδύσσια, σε βάζω με το ζόρι να μάθεις εκεί τους πρώτους στίχους. Θυμάστε το άνδρα μη ένε πεμούσα. Πολύτροπον, μπλα μπλα μπλα, τα υπόλοιπα. Πού να ξέραμε πόσο mainstream είμαστε, ήμασταν μάλλον. Pepper 96 και 6, να πούμε ένα προθετικό μήνυμα πως οι εκπτώσεις αυτή τη στιγμή συνεχίζονται με τον καλύτερο τρόπο στο Designer Outlet Athens, ακόμα μεγαλύτερες εκπτώσεις σε ήδη outlet τιμές. Να ξέρετε πως το βρίσκεται ανοιχτά και τις Κυριακές και μπορείτε να μάθετε περισσότερα στο designeroutletathens.gr. Η Ελένη Κολοκοτρώνη φεύγει. Σας υπέρ ευχαριστούμε για την επικοινωνία και τα μηνύματα. Να έχετε ένα πολύ έτσι ωραίο Σαββατοκύριακο, δροσερό. 12 ακριβώς το καινούριο Pepper Password για Power of Stellar στη Βιέννη το Δεκέμβριο, Pepper Experience. Και Βαρβάρα Σαββίδη συνεχίζει μαζί σας μέχρι τις 2. Πολλά πολλά φιλιά.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience.
3: Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασσόπουλου. Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
4: Αρχίζει!
5: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
4: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
5: Πού δηλαδή?
4: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
6: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
8: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
7: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
9: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
10: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί. Μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει

0: οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
0: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
0: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
2: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
3: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TeraJet 2 της E-Jet.
2: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
3: Για πότε είναι αυτά?
2: Για σήμερα.
3: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
4: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
5: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
3: Οχ, φτάσαμε!
2: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
4: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
6: Τάπα Τσούρος, Πλάθα Μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
10: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
11: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Η ώρα είναι 12. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι σήμα. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοή.

Βαρβάρα Σαββίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Είναι Παρασκευή, παίρνουμε μια ανάσα παρόλο που εντάξει έχει πέσει η θερμοκρασία. Αυτό όχι παρόλο, είναι μάλλον καλό για τους περισσότερους που λουστήκαμε αυτόν τον τρομερό καύσωνα τις προηγούμενες μέρες. Θα ρίξει και κάποιες βροχές σε ορισμένες περιοχές της χώρας. Αυτό βοηθάει συνήθως. Φυσικά ξεκινάμε εδώ στην αέρα του Πέπερ. Ακούσαμε Edwin Collins, νωρίτερα Billy Eilish, το κορίτσι το οποίο το λέγαμε και τις προάλλες. Έχουν πια κυκλοφορήσει οι πρώτες φωτογραφίες από τα γυρίσματα που κάνει από την πρώτη της κινηματογραφική προσπάθεια ουσιαστικά. Αλλά θέλω επίσης να πούμε, παιδιά, για την Οδύσσια, η οποία Οδύσσια του Κρίστοφερ Νόλαν πλέον νομίζω έχει διαψεύσει όλους τους κακόπιστους και όσους έτσι ευχόντουσαν να μην τα πάει καλά για διάφορους λόγους που δεν είχαν να κάνουν βέβαια με την ουσία της ταινίας, διότι σκίζει κυριολεκτικά από ό,τι βλέπω και στη χώρα μας και στο εξωτερικό.

0: Το υπέροχο κομμάτι των Gorillaz, με το οποίο γνωρίσαμε Clint Eastwood, ένα ομάζ έτσι στα Spaghetti Western και στο Sergio Leone και στην Ennio Morricone βέβαια, το οποίο έχουμε ακούσει και live εδώ στην Αθήνα πριν από μερικές εβδομάδες. Αλλά μια τυχερή το είχε δει και live με Pepper Experience στο εξωτερικό και θέλω να σας πω ότι έχουμε ολόφρυσκο Pepper Experience όπου σας στέλνουμε να δείτε 4 Δεκέμβρη της Αγίας Βαρβάρας ανήμερα δηλαδή. Bar of Stellar live στο εντυπωσιακό Vienna City Hall, ένα ταξίδι στη Βιέννη για 5 ημέρες και 2 άτομα με την υπογραφή του Βλασόπουλο Travel. Όλες τις πληροφορίες στο site μας. Αυτό που εσείς έχετε να κάνετε για να μπείτε στην κλήρωση είναι να καταχωρήσετε το Pepper Password στη φόρμα συμμετοχής που θα βρείτε στο site μας. Το οποίο Pepper Password ακούτε καθημερινά στον αέρα μας από Δευτέρα έως Κυριακή από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα, ανά 2 ώρες το ακριβώς της ώρας. 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Το ακούτε και το συμπληρώνετε.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Bar of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
3: Pepper 96 και 6.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
9: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας. Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
12: Add some Depeche Mode to your life.

0: Αυτή η φωνή δεν σας θυμίζει λίγο Lana Del Rey? Νομίζω ότι έχει μια τέτοια ποιότητα και μια τέτοια αισθητική και στον τρόπο της παραγωγής και στον τρόπο που έχουν χτίσει αυτή τη διασκευή στο Happy Together. Μόλις ακούσαμε εδώ στον αέρα του Πέμπερ 96 και 6, Βαρβάρα Σαβίδη στην παρέα σας, όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2. Και θέλω να σας πω ότι αύριο Σάββατο θα βρισκόμαστε εκεί στο Solid Wave Beach Bar στον Σχοινιά, στην παραλία του Σχοινιά στο Μαραθώνα. Μπορείτε να μπείτε στο site μας να βρείτε όλες τις πληροφορίες και αν θέλετε να βρεθείτε και εσείς εκεί να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής για να βρεθείτε στο Salt and Pepper, όπου θα βάζουμε τις μουσικές με το Pepper Van μας.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασό. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα, από Δευτέρα έως

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40%, την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
5: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
4: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
6: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
7: Εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ένα σεντόνι βαμβακερό για τον υπνάκο του μεσημεριού. Έως μείον 30%. Ένα κουβερλί για τις νύχτες που το παράθυρο μένει ανοιχτό. Από 27 και 30. Μια πετσέτα για τα μπαίνω πρώτος. Ντους του καλοκαιριού. Έως μείον 30%. Ένα ριχτάρι. Γιατί και ο καναπές φορά τα καλοκαιρινά του. Μείον 30%. Ένα σπίτι. Ένα μεσένα. Με εκπτώσεις Νεφ Νεφ. Ανακαλύψτες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ Νεφ, τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen Hyaluronico ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τις

0: Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσεϊ, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
2: Pepper 96 και 6.

Σούπερ Γκάρλ στην αέρα του Πέπερ 96 και 6. Κάπως έτσι επιστρέψαμε λίγο μετά τη μία. Εδώ στην αέρα του Πέπερ 96 και 6 η Βαρβάρα Σαββίδη μαζί σας. Όπως κάθε μεσημέρι 12 με 2, Παρασκευή σήμερα. Τι και αν περιμένουμε βροχές, η αλήθεια είναι ότι εντάξει, παίρνεις μια ανάσα παραπάνω. Θέλω όμως να σας πω για μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία που αναλαμβάνει φέτος το καλοκαίρι το Εθνικό Θέατρο. Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου παρουσιάζεται για πρώτη φορά παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς δηλαδή με και χωρίς αναπηρία. Παράλληλα, επίσης, για πρώτη φορά το Ιστορικό Θέατρο θα είναι προσβάσιμο και σε θεατές με αισθητηριακές αναπηρίες. Πρόκειται για την παράσταση Τροάδες του Ευρυπίδη. Θα τη δούμε στις 31 Ιουλίου και την 1η Αυγούστου σε σκηνοθεσία της Ελένης Ευθυμίου. Στην πρεμιέρα στις 31 Ιουλίου θα υπάρχει και διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα, υπερτιτλισμός για κοφά και βαρύκο άτομα, ενώ θα παρέχεται και ζωντανή ακουστική περιγραφή για άτομα με αναπηρία όρασης. Είναι μια σημαντική πρωτιά αυτή για την Επίδαυρο και μια προσπάθεια του Εθνικού που αξίζει να αναδειχτεί, και εμείς πάμε να συνεχίσουμε αναζητώντας τον ήλιο.

0: Η υπέροχη Grace Jones, I've seen that face before, αλλιώς το Libertango βέβαια, σε μια πολύ ιδιαίτερη διασκευή. Κάπως έτσι πάμε σιγά σιγά για το κλείσιμο. Ρίχνω μια ματιά στον καιρό γιατί βλέπω έξω από το παράθυρο εδώ αυτή την τρομερή συννεφιά που έχει πιάσει. Φαντάζομαι και σε άλλες περιοχές της χώρας είναι έτσι. Εδώ στην Αθήνα τουλάχιστον σήμερα τα προγνωστικά δίνουν βροχές, όπως και αλλού από ό,τι βλέπω και στην Πελοπόννησο. Εντάξει. Λοιπόν, θα το αντιμετωπίσουμε και αυτό. Θέλω να θυμίσω ότι μιας και πλησιάζουμε στις... όχι, 1:30, εντάξει, καλά είμαστε, έχουμε χρόνο ακόμη. Θέλω να σας θυμίσω για το Pepper Experience, ότι στις 2 θα ακούσετε το Pepper Password, το οποίο πρέπει να συμπληρώσετε για να δηλώσετε συμμετοχή στο Pepper Experience. Θα ακούτε στον αέρα του Pepper κάθε πρωί, κάθε μερινά μάλλον, από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience. Pepper 96.6.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 25 Ιουλίου από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα ο Pepper 96.6 και ο Δημήτρης Λεμονίδης εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
2: Pepper 96.6.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Να αποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
7: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
8: Τάπας, τσούρος, κλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
9: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
8: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
10: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Αντώνιε, ξύπνα.
12: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
11: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
12: Πώς τολμά?
11: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
12: Αυτό είναι πρόκληση.
11: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
12: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
13: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
14: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
15: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
16: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
17: Έως την Τετάρτη, μαλακτικά Lenor 59 μεζούρες και Fresh Air 50 μεζούρες μόνο 3,94 και με δύο τεμάχια 10% φθηνότερα και με αγορές αξίας 15 ευρώ σε Όμο, AIM, Ultrex, Kleenex, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Βαλίτσες Artisti Italiani και Easy Home, όλα τα μεγέθη σε απίστευτες τιμές. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
18: Add some silver volume to your life.

Να το αυτό το κορίτσι με την τόσο ωραία και ιδιαίτερη φωνή, Marie Froux, παρέα με τους Γάλλους παραγωγούς Trinix στο Fighting Bora που είχε κυκλοφορήσει μέσα στο 2025 και η ίδια θα κυκλοφορήσει αυτές τις μέρες το πρώτο της ολοκληρωμένο άλμπουμ. Όμως εμείς έχουμε για εσάς ακτοπλοϊκά εισιτήρια για δύο άτομα μετεπιστροφής με τα πλοία της Golden Star Ferries. Αν σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίζετε το νέο Andros King της Golden Star Ferries, το οποίο είναι ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, προσφέροντας άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, για να ταξιδεύετε όπως πραγματικά σας αξίζει και για να διεκδικήσετε τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετεπιστροφής. Αυτό που εσείς έχετε να κάνετε είναι να στείλετε το όνομα τεπώνυμό σας στο Viber του Pepper. Το νούμερο είναι 69.

0: υπονοείς. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper 96 και 6.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τάφινα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος, ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφίδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
6: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο ανθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα!
6: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
8: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
6: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
8: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
9: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.

0: make-up και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός Aperol. Απολαύστε υπεύθυνα. Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Η ώρα είναι 2. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι ταξίδι. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοή.

0: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
2: Pepper 96.6.
3: 10, 9, 8, 7, 7. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 είδη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zikr. Time for change.
4: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα.

0: Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα.
3: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
4: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
3: Αυτό είναι σχετικό.
4: Με τι?
3: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
5: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
6: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: Hey guys, I am Parov Stellar, and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
1: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stellar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασσόφ. Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Καλοκαίρι. Sky ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος. Χαλάρωσε. Έχεις πίτσος.

0: Limited, που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Parex, Όρκεστρα, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks, στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
1: Τάπα, τσούρος, κλάδα μαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
2: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
1: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
3: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,98. Γραβιέρα Κρήτη στο κιλό μόνο 12,95. Ελληνικά νεκταρίνια και ροδάκινα το κιλό τώρα μόνο 1,59. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
6: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
7: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές στο σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
8: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

0: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό, ο Pepper 96.6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar, στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο, 25 Ιουλίου, από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα, ο Pepper 96.6 και ο Δημήτρης Λεμονίδης εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα, οι εκπομπές του Pepper 96.6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
1: Pepper 96.6.
2: Χορηγός ΔΕΗ.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
5: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
6: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
7: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση!
8: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
10: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
11: Απορριμμαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
10: Καλό.
12: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τζικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
13: Add some weekend to your life.

0: Hey guys, I am Parov Stellar, and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
1: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stellar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασσόφ. Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 966.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
5: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park, το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας.

0: Έλα και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο κοσμοτέ.gr.
1: Αντώνιε, ξύπνα.
2: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε Media Strom?
1: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
2: Πώς τολμά?
1: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
2: Αυτό είναι πρόκληση.
1: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
2: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
5: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
6: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές. Μόνο στο Γαλαξία. Βανίλιες ελληνικές, μόνο 2,30 το κιλό. Ελιά Ισπαλαβόιου, μόνο 11,90 το κιλό. Και σπάλα χοιρινή, μόνο 4,40 το κιλό. Τρικάλων φέτα τυρί pop, μόνο 8,90 το κιλό. Φάγε φρούτς, 380 γραμμάρια, μόνο 2,35. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντες Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.

Ξεκινάς να διασχίσεις την πόλη και βρίσκεις συννεφιά. Λες, μάλλον θα βρέξεις, καταλήγεις στον προορισμό σου με δυνατό ήλιο. Δεν βγαίνει κανένα απολύτως συμπέρασμα αυτό το απόγευμα της Παρασκευής. Η εβδομάδα φεύγει, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Η μουσική μας είναι πάντα παρέα σας. Αυτό επίσης είναι ο Pepper στους 96.6. Και σας θυμίζω επίσης και το Pepper Experience που σας στέλνει στη Βιέννη για το live του Παρόφ Στέραλ το Δεκέμβριο από τον Pepper και τον Βλασόπουλο Στράβελ. Ένα ταξίδι για δύο άτομα για 5 ημέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Θα δείτε live τον Παρόφ Στέραλ κυριολεκτικά και από κοντά. Έχει meet and greet το πακέτο, βόλτες στην πόλη και εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ. Και όλα αυτά για να βρεθείτε βέβαια εκεί πρέπει να συμπληρώσετε το Pepper Password που ακούγεται 6, 8, 10, 12, 2, 4 πριν από λίγη ώρα δηλαδή και 6 το απόγευμα στον αέρα μας. Σημειώνω τη φόρμα συμμετοχής στο website μας pepper96.gr. Μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει 6 με 10 στις 18 Σεπτεμβρίου στο πρωινό Pepper με τους Οδωρή Βαμβακάρη και τα Γιαννούτσο. Ένα ακόμα λοιπόν καταπληκτικό ταξίδι, ένα μοναδικό Pepper Experience από τον Pepper 96.6. Εδώ είμαστε με τη μουσική μας, ο Κοσμάς Δεβελέγκας παρέα σας όπως κάθε απόγευμα 4 με 6 και... For Non Blondes, για τη συνέχεια WhatsApp πίσω στον χρόνο. Εδώ θα είμαστε Μαρία και σήμερα μαζί για 2 ώρες μέχρι τις 6.

0: 96.6.
1: They call me fanatic, they call me absurd.

0: την εβδομάδα που θυμόμαστε την Amy. Χθες έκλεισαν 15 χρόνια από το θάνατό της το 2011. Η μουσική της είναι πάντα εδώ, βέβαια. You know I'm no good. 4 με 6 παρέα στον B96 και 6. Πάμε και σε ένα προωθητικό μήνυμα. Η Κύπρος αποτελεί έναν σύγχρονο ευρωπαϊκό προορισμό σπουδών κοντά στην Ελλάδα και με πραγματικά διεθνή χαρακτήρα. Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, περισσότεροι από 12.600 φοιτητές από 80 χώρες σπουδάζουν σε ένα πολυπολιτισμικό ακαδημαϊκό περιβάλλον με σύγχρονες υποδομές και ολοκληρωμένες υπηρεσίες στήριξης από την πρώτη μέρα έως την αποφύτηση. Γιατί οι σπουδές στην Κύπρο δεν προσφέρουν μόνο ένα πτυχίο, αλλά μια διεθνή εμπειρία που ανοίγει νέους ορίζοντες. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου προσφέρει σπουδές με διεθνή προοπτική, σύγχρονα προγράμματα και πραγματικές ευκαιρίες καριέρας. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να δέχεται αιτήσεις εισαγωγής νέων υποψήφιων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 με έναρξη 5 Οκτωβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα και υποβάλλετε αίτηση τώρα στο euc.ac.cy. Και ο φούρνος των Lidl ξέρετε ότι παίρνει βραβείο γεύση από εσάς γιατί έχει top πίτες, κρουασάν, γλυκίσματα και αλμυρά snack και ποικιλία και γεύση. Ξέρετε όμως ότι έχει πάρει και χρυσό βραβείο στα Baker Awards. Γι' αυτό δεν φτάνει καμιά μπαγκέτα ολόκληρη στο σπίτι. Όποιος ξέρει, ξέρει. Λοιπόν, σας θυμίζω το Viber μας για τα μηνύματά σας, όχι μόνο για text. Θέλετε μας ήχο, βίντεο, εικόνες, ό,τι θέλετε στο 69 73 966 966, το Viber του Pepper.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Parov Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience. Pepper. 96 και 6.
3: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
4: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
3: Ποιος μίλησε?
4: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
3: Στον δεύτερο.
4: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
3: Τι?
4: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
3: Μπήκα σωστά?
4: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
5: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
3: Όπου θέλω.
5: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις, ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν, ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Parex, Orchestra, Pepco, Sinsay, Lily, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
7: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
8: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
12: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
13: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: η Ρόιξοπ από την Νορβηγία, τη χώρα που έμαθε σε όλο τον κόσμο φέτος στο Μουντιάλ να κοπηλατεί με αυτόν τον ιδιαίτερο τρόπο στα γήπεδα, στις πλατείες και αλλού. Και ο Ερικ Χάλαντ βέβαια που έγινε superstar και των social media με πολλά εκατομμύρια followers που έμαθαν και αυτοί πλέον αυτή την πολύ ιδιαίτερη προσωπικότητα εκτός από superstar βέβαια μέσα στα γήπεδα. Έτσι, θα ήθελα να δω και δεν ξέρω αν έχει υπάρξει συνάντηση με Γιάννη Αντετοκούμπο. Χάλαντ, αν δεν έχει συμβεί, νομίζω θα είναι απολαυστική. Είναι ο Πέπερ 66. Πάμε σε ένα προοπτικό μήνυμα. Αν ακόμα δεν έχει κάνει το βήμα για το μέλλον σου, έχει λίγο ακόμα χρόνο. Το Little Up Learn and Work δίνει παράταση στις αιτήσεις μέχρι και τις 30 Ιουλίου και έχει την ευκαιρία να ξεκινήσει μια νέα διαδρομή με δωρεάν σπουδές εμπειρία από την αγορά εργασίας και μισθό από την πρώτη μέρα. Ο τρίτος κύκλος του προγράμματος Little Up σε περιμένει στην Αθήνα για να συνδυάσει σπουδές στην ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ με αμοιβόμενη πρακτική και να λαμβάνει 1000 ευρώ μεικτά το μήνα για 2 χρόνια εκπαίδευση. Και το καλύτερο με την ολοκλήρωση του προγράμματος, ανοίγει το δρόμο για μια δυναμική καριέρα ως υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος με αρχικό μισθό 1530 ευρώ. Μην αφήνεις την ευκαιρία να περάσει, μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου μέχρι τις 30 Ιουλίου. Πολλούς χαιρετισμούς να στείλω σας που είστε μαζί μας online. Θυμίζω για τα μηνύματά σας στο chat κάτω δεξιά στο More, στο website μας pepper966.gr.
1: Hey guys, I am Pavlos Stellar and you are listening to Pepper 96.6. And see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Pavlos Stellar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6. Pepper.
4: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Σολομός καπνιστός 200 γραμμάρια 25% φθηνότερα 4,79. Παγωτό μπαρφέ 750 γραμμάρια 3,14. Και ψωμί για τόστ 500 γραμμάρια 24% φθηνότερα 1,09 ευρώ. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγάλα στελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τάφινα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Μητέα, το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο.

0: F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
1: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
2: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0 εκατό σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
3: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
4: να ερωτευτούμε.
3: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
5: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

Standing next to me, αγαπημένο από τους Glass Shadow Puppets, θερμόμετρο στους 29. Αυτή την ώρα είχαμε καιρό να δούμε τέτοιο νούμερο τα απογεύματα και υπάρχει βέβαια και δροσιστικός προορισμός κάθε Σαββατοκύριακο, γιατί ο Pepper αλλάζει θέα και το Pepper Van βρίσκεται στην παραλία του Σχοινιά στο Μαραθώνα, στο Salty Wave Beach Bar. Το καλοκαίρι είναι αλλιώς, λοιπόν, ακούγεται αλλιώς, Salt and Pepper, και αύριο Σάββατο 2 με 6 το απόγευμα ο Pepper 96 και 6 και ο Δημήτρης Λεμονίδης εκπέμπουν ζωντανά στο Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Για να βρεθείτε εκεί η παρέα μας, λοιπόν, συμπληρώνετε τη φόρμα συμμετοχής που υπάρχει στο website μας pepper966.gr. Οι νικητές θα ενημερωθείτε μετά το τέλος εκπομπής. Ο Κοσμάς Δε Βελέγκας παρέα σας εδώ μαζί και αυτή την ώρα, παρέα μέχρι τις 6 λοιπόν, και υπέροχη Ολίβια Ντίν για τη συνέχεια. So easy to fall in love, τώρα στον αέρα μας.

0: υπέροχη αγαπημένη Florence, You Got The Love. Είναι ο Πεπέρος στους 96 και 6. Έχει ξεκινήσει και το απογευματινό drive time της Παρασκευής. Αυξημένη κίνηση αυτήν την ώρα στην άνοδο της Εθνικής, στο ποτάμι δηλαδή. Στην Αττική Οδό βλέπω από Γέρακα μέχρι το ύψος της Κηφισίας. Επίσης στην κάθοδο της Μεσογείου, στο ύψος του Ψυχικού και στην κάθοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου. Πάμε και σε ένα προοπτικό μήνυμα εδώ πάντα στον Πεπέρο 96 και 6. Στα Lidl θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία από φρέσκα φρούτα και λαχανικά που ξεχωρίζουν σε γεύση και ποιότητα. Και επειδή είναι τόσο σίγουροι για αυτά, σας δίνουν τώρα και full εγγύηση. Αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl σας επιστρέφουν την αξία τους στο full Lidl. Όποιος ξέρει από φρεσκάδα, ξέρει. Μαζί σε όλες τις διαδρομές είναι ο Pepper στους 96 και 6.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience. Pepper 96 και 6.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 96 και 6 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα, και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 25 Ιουλίου από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα ο Pepper 96 και 6 και ο Δημήτρης Λεμονίδης εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα οι εκπομπές του Pepper 96 και 6 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
2: Pepper 96 και 6.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
7: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
8: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
7: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
8: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ, όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
7: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
8: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ. Add some queen.

0: Μία από τις πιο πολυακουσμένες επιτυχίες του 1996. Τρεις δεκαετίες έκλεισε φέτος το Kill Me Softly στην εκδοχή των Fugees με τη φωνή της Lauryn Hill. Ένα τραγούδι πάντως που δεν μπήκε ποτέ στο Hot 100 του Billboard, γιατί δεν κυκλοφόρησε ποτέ σε σίγκλ στην Αμερική. Στο δρόμο της 6, πριν σας αφήσω, πάμε σε ένα προοπτικό μήνυμα. Η καριέρα δεν ξεκινά μετά την αποφύτηση. Χτίζεται από τα πρώτα χρόνια των σπουδών. Στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Κέντρο Καριέρας στηρίζει τους φοιτητές με εξατομικευμένη συμβουλευτική προετοιμασία βιογραφικού και συνεντεύξεων, ευκαιρίες πρακτικής άσκησης και άμεση δικτύωση με εργοδότες μέσω και της πλατφόρμας Career Connect. Έτσι, η πανεπιστημιακή γνώση συνδέεται με τις πραγματικές απαιτήσεις αγοράς εργασίας. Από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου γίνονται δεκτές αιτήσεις νέων υποψηφίων φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2026-27 με έναρξη 5 Οκτωβρίου 2026. Μάθετε περισσότερα και υποβάλλετε αίτηση τώρα στο euc.ac.cy. Και σήμερα παρέα 4 με 6 τον Pepper 96 και 6 ο Κοσμάς The Velegas κοντά σας όπως κάθε απόγευμα. Θα τα πούμε τη Δευτέρα. Καλό weekend σε όλους.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TeraJet 2 της E-Jet.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
6: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Ωχ, φτάσαμε!
4: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
6: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
8: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Marinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
9: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
10: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
11: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
12: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα.

0: GR. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

Η ώρα είναι 6. Το Pepper Password για το Pepper Experience είναι solo. Μπείτε τώρα στο pepper966.gr, καταχωρήστε το Pepper Password και διεκδικήστε ένα ταξίδι στη Βιέννη για να δείτε τον Power of Stellar live από απόλυτα.

6 και 6. Πέπε.

0: 6 και 6. Pepper. Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
2: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελα να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
3: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στυβώ ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπερπυκνές μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
4: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
5: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parc Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις. Ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκπτώσεις, top Parcs στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
6: Τάπα, τσούρος, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
7: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
6: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
8: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
11: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία σε Pampers πάνες, Dettol κρεμοσάπουνα και καθαριστικά επιφανειών. Ακόμη, Skip Wonder Wash 54 μεζούρες, μόνο 9,38. Softex Silk Οκτάρι, μόνο 3,55. Νέο κατάστημα στα Ιωάννινα, Λεωφόρος Ιωαννίνων 83 και Λέοντα Σοφού. Εγγένεια 23 Ιουλίου.
12: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
13: Add some Lana Del

0: Hey guys, I am Pavlov Stelar, and you are listening to Pepper 96.6. And see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
1: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Pavlov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασόπουλος Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός Aperol. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Τουαλέτα, χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντόν, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντόν, για άντρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
4: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
5: Αντώνιε, ξύπνα.
6: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
5: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
6: Πώς τολμά?
5: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
6: Αυτό είναι πρόκληση.
5: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
6: Τώρα έως μείον 40% στη Mediastrom. Mediastrom. Enjoy the Sleep Intelligence.
7: Κανελόνια με γέμιση κιμά κοτόπουλου και λευκή μπεσαμέλα από αρσενικό νάξου. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως, προτίμησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash για καθάρισμα 360 μοιρών.

0: μείον 30%. Ένα σπίτι, ένα με σένα. Με εκπτώσεις νεφ-νεφ. Ανακαλύψετες στα συνεργαζόμενα σημεία πώλησης, στα καταστήματά μας και στο nefnef.gr. Νεφ-νεφ. Τα λευκά είδη στην Ελλάδα.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.

0: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
1: Pepper Experience.
2: Pepper 96 και 6.
3: Κάθε Σαββατοκυριακό ο Pepper 966 αλλάζει θέα. Το Pepper Van παρκάρει στο Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά, στο Μαραθώνα και το καλοκαίρι ακούγεται αλλιώς. Το καλοκαίρι είναι Salt and Pepper. Το Σάββατο 25 Ιουλίου από τις 2 μέχρι τις 6 το απόγευμα ο Pepper 966 και ο Δημήτρης Λεμονίδης εκπέμπουν ζωντανά από το Salty Wave Beach Bar στο Σχοινιά. Όλη την εβδομάδα οι εκπομπές του Pepper 966 σας δίνουν την ευκαιρία να βρεθείτε εκεί.
2: Pepper 966.
3: Χορηγός ΔΕΗ.
4: Summer Sale στο Designer Outlet Athens. Τώρα, ακόμη μεγαλύτερες εκπτώσεις στις τιμές outlet σε αγαπημένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το καλοκαίρι. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Αρχίζει!
6: Θέλει νόητα με ρε παιδιά μου, να μου φάμε ένα popcorn.
5: Να πάτε πιο εκεί, να πάτε αλλού.
6: Πού δηλαδή?
5: Δεν ξέρω, αλλού, σε άλλη πόλη, σε άλλο νομό.
7: Το Artec The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει στην Ελλάδα. Καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Απόλαυσε θερινό σινεμά, ζήσε 360 VR εμπειρίες, πάρε μέρος σε κινηματογραφικές σκηνές με τη βοήθεια του AI, παίξε σε cinema quiz και άσε τα παιδιά να διασκεδάσουν με δράσεις ειδικά για εκείνα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr/Telecom Road Show. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ιδέα.
9: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
9: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
9: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Τάπας, τσούρος, πλαδαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
11: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω ρώτησα.
10: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
12: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
13: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
14: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
13: Αυτό είναι σχετικό.
14: Με τι?
13: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
15: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
16: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
17: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το TeraJet 2 της E-Jet.
16: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
17: Για πότε είναι αυτά?
16: Για σήμερα.
17: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
18: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
19: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
17: Ω, φτάσαμε.
16: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
18: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
20: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία Smart Park. Φυσικά, αφού έχει εκπτώσεις όλο το καλοκαίρι. Ή feeling blessed που φτάσαμε σε 10 λεπτά από Αττική Οδό και παρκάραμε δωρεάν. Ή μήπως it's complicated, αφού δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω από τόσα καταστήματα.
7: Για τις πιο smart εκπτώσεις, Smart Park. Το μεγαλύτερο εμπορικό πάρκο της Ελλάδας. Smart Park. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Add some Amy Winehouse.

0: Hey guys, I am Pavlov Stelar, and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
1: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Pavlov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασό. Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper 96 και 6. Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ και είπες θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες πού θα τα βάλω όλα αυτά. Χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος. Ψυγειοκαταψύκτη Πίτσος. Με πραγματικά μεγάλη χωρητικότητα και ειδικά συρτάρια για φρεσκάδα που διαρκεί. Για ό,τι και αν συμβεί, χαλάρωσε. Έχεις Πίτσος.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Να ποστάρω feeling happy στην τοποθεσία το Parks Πειραιός γιατί ξεκίνησαν οι εκπτώσεις ή feeling blessed που έφτασα πανεύκολα και πάρκαρα δωρεάν. Ή μήπως it's complicated που δεν ξέρω τι να πρωτοδιαλέξω ανάμεσα σε Adidas, Μουστάκα, Πάρεξ, Όρκεστρα, Πέπκο, Σίνσε, Λίλι, Όκιο Παπαβασιλείου και Αλφαβήτα Βασιλόπουλο. Για τις πιο top εκτόσεις, top parks στη συμβολή Κηφισού και Πειραιός.
10: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας. Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.

περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ. Add some pepper to your life.

Και εκεί που νομίζαμε ότι τα είχαμε υπολογίσει όλα και είχαμε φτιάξει το τέλειο σενάριο για το απόψινο καλοκαιρινό βράδυ, ο καιρός αποφάσισε να κάνει το δικό του plot twist με αυτή την ξαφνική μπόρα πριν από λίγο. Έριξε πάρα πολύ νερό πραγματικά, με τους δρόμους να θυμίζουν ποτάμια. Τουλάχιστον δρόσησε, κάτι είναι και αυτό. Προσοχή λοιπόν, όσοι οδηγάτε τώρα, χαμηλώστε ταχύτητα, δυναμώστε και την ένταση και θα μείνουμε παρέα μέχρι τις 10 και απόψε. Pepper 96 και 6 και Δημήτρης Λεμονίδης στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και φεύγουμε για Καλιφόρνια μεριά τώρα με τους Red Hot Chili Peppers και το Scar Tissue.

0: Robbie Williams και Phil εδώ στον Pepper 96.6. Καλησπέρα και πάλι από τον Δημήτρη Λεμονίδη. Αυτό ήταν λοιπόν. Από εδώ και πέρα μένουμε όλο και λιγότεροι στην πόλη, η οποία μεταμορφώνεται και αρχίζουμε και ζούμε το όνειρο με άδειους δρόμους, μηδέν κίνηση και άπειρο πάρκινγκ. Σε όσους φορτώνετε βαλίτσες τώρα λοιπόν ή είστε ήδη καθοδόν, καλό ταξίδι, να περάσετε τέλεια εύχομαι και στο υπανιδύν. Εμείς εδώ προς το παρόν έχουμε μία εβδομάδα ακόμα μπροστά μας και μιλώντας για αποδράσεις, ετοιμαστείτε, σε λίγο σχεδιάζουμε το επόμενο ταξίδι μας στη Βιέννη με το ολοκένουργιο Pepper Experience.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
3: Pepper 966.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα!
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: 10, 9, 8, 7, 7. Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβο Σαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
8: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα, με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
9: Clear as the Sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Add some Florence to your life.

0: Weekend, Pepper 96 και 6 και Δημήτρης Λεμονίδης στα ραδιοφωνά σας. Και δεν ξέρω τι εικόνες σας έρχονται στο μυαλό όταν ακούτε τη λέξη Βιέννη. Πάντως, ο Pepper τώρα της δίνει το απόλυτο soundtrack με το ολοκένουργιο Pepper Experience που σας στέλνει για 5 ημέρες εκεί, με όλα τα έξοδα πληρωμένα για 2 άτομα από το Βλασόπουλος Travel. Στόχος, να βρεθείτε στο εντυπωσιακό Vienna City Hall, live με τον Bar of Stellar και μετά backstage για να το γνωρίσετε κιόλας. Μαζί παίρνετε και την Vienna City Card για να γυρίσετε όλη την πόλη, αλλά και μία μονοήμερη απόδραση στο Salzburg. Για να γίνει δικό σας λοιπόν, μαθαίνετε το Pepper Password που ακούγεται καθημερινά στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, 12, 2, 4 και 6 το απόγευμα. Το καταχωρείτε μαζί με τα στοιχεία σας στο pepper966.gr και την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου 6 με 10 στο πρωινό Pepper, ο Θοδωρής Βαμακάρης και ο Τάκης Γιαννούτσος βγάζουν τον τυχερό ή την τυχερή. Καλή σας επιτυχία.
1: Hey guys, I am Parov Stellar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stellar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασό Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Κυπριακό άκρος απόρριτων την Κυριακή με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο, το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ. Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερο.

0: Το νέο είναι προσωρινό, το έξυπνο είναι παντοτινό.
1: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
2: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. NYC.gr.
3: Ένα γεμάτο φεστιβάλ.

0: και διαλογισμό. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
1: Χορηγός Απερόλ. Απολαύστε υπεύθυνα.
2: Όταν ήμουν μικρός, είχα τρελάνει τον πατέρα μου στις ερωτήσεις. Πώς το ένα και πώς το άλλο. Τώρα όμως που μεγάλωσα και έγινα επαγγελματίας, βρήκα την απάντηση σε κάθε πώς.
3: Η απάντηση σε κάθε πώς σήμερα είναι NBG Pay. Για να έχεις POS με φορητότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία χωρίς το παραμικρό ερωτηματικό. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
3: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
2: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

15 ολόκληρα χρόνια χωρίς την Amy από εχθές, με το μικρό αλλά πολύ σπουδαίο τσέργο να συνεχίζει να εμπνέει και κοινό και δημιουργούς. Pepper 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης στην παρέα σας και απόψε, καλησπέρα και πάλι. Χθες επίσης βγήκαν και οι βάσεις για τις σχολές. Συγχαρητήρια λοιπόν σε όλα τα παιδιά που έδωσαν τον δικό τους αγώνα, ανεξαρτήτως αποτελέσματος. Και η μοναδική συμβουλή που μπορώ να δώσω είναι να απολαύσετε τη φοιτητική ζωή μέχρι την τελευταία σταγόνα. Είναι πραγματικά τα καλύτερα χρόνια.

0: Tracy Chapman, gin tonic και βροχή. Αυτή την πολύ ωραία εικόνα μου περιγράφει ο Ηλίας στην Εύη από το μαγαζί του. Την καλησπέρα μου σε όλη την παρέα εκεί. Fast Car, το τραγούδι του Φεβιού αλλιώς. Pepper 96.6 και Δημήτρης Λεμονίδης πάντα στα ραδιοφωνά σας. Κάπως έτσι θα κάνουμε και εμείς αύριο, όπως κάνουμε κάθε Σάββατο από τις αρχές του καλοκαιριού. Μπαίνουμε στο βανάκι μας, αφήνουμε πίσω τον θόρυβο της πόλης και βάζουμε πλώρη για το Salty Wave Beach Bar στην παραλία του Σχοινιά. Salt and Pepper, με άλλα λόγια, τα οποία φτάνουν στο τέλος τους για φέτος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους για την παρέα και γενικά που το έχετε αγκαλιάσει όλα αυτά τα χρόνια αυτό το αγαπημένο καλοκαιρινό κόνσεπτ. Αύριο θα είμαστε μαζί εκεί λοιπόν από τις 2 το μεσημέρι έως τις 6 το απόγευμα με ζωντανή μετάδοση και εννοείται με Pepper μουσικές. Σας περιμένουμε και εσάς να περάσουμε ωραία και να πούμε καλό καλοκαίρι και από κοντά. Συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής στο pepper966.gr και η τυχερή θα ειδοποιηθείτε με email.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
3: Pepper 966.
4: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική Ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου. Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
5: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος, ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
6: Add some hooverphonic to your life.

0: Το κομμάτι με το οποίο μπήκε για τα καλά στη ζωή μας ο Μανου Τσάο. Κλανδεστίνο εδώ στον Πέπερ και ένα προωθητικό μήνυμα τώρα. Την ερχόμενη Τετάρτη, 29 Ιουλίου, το Aperol σε προσκαλεί στο Full Moon Sleepover στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, κάτω από την Παντσέλινο, με ταινίες μέχρι το ξημέρωμα, παιχνίδια, silent disco, μοναδικές εμπειρίες και φυσικά Aperol Spritz, και όλα αυτά με είσοδο ελεύθερη. Κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος για απόψε λοιπόν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Κώστας Παπαζέτης έρχεται σε λίγο στην παρέα σας. Μένετε συντονισμένοι και εμείς τα λέμε από Δευτέρα και πάλι εδώ στον Pepper 96 και 6. Από τον Δημήτρη Λεμονίδη, καλό βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο. Θυμίζω ότι από αύριο στις 6 το πρωί παίζουν τα καινούργια Pepper Passwords του Pepper Experience για Βιέννη και ακούτε τώρα πώς μπορείτε να το διεκδικήσετε. Γεια χαρά, να είστε καλά.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασσόπουλου. Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96 και 6.
4: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο, το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα. Στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
8: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

νύχτα βροχερής Παρασκευής 24 Ιουλίου του 2026. Καλησπέρα σας, νυχτερινή βάρδια ξεκίνησε εδώ στον Pepper στους 96.6. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Το κάνουμε καθημερινά εκτός Σαββάτου και Κυριακής για αυτές τις δύο τελευταίες ώρες της ημέρας. Γύρω στους 22 με 23 βαθμούς έχει εδώ στο Νεοφάλιρο, όπου ψευτοβρέχει ακόμα. Η πόλη αποσυμφορίστηκε από τη ζέστη, καθάρισε. Μερικές ζημιούλες γίνανε σε διάφορες γειτονιές, σε άλλες μεριές της Ελλάδος λίγο περισσότερο. Είναι από αυτά που λέμε ότι η κλιματική κρίση δεν είναι μια συζήτηση, είναι εδώ. Μαζί μέχρι τα μεσάνυχτα, για όλους εσάς που είστε είτε στις βεράντες σας με ένα ποτάκι και απολαμβάνετε τη δροσιά, είτε οδηγείτε για να πάτε σε ένα δροσερό μέρος να πιείτε ένα ποτό. Φτούξε Ελευθερία με ένα Σαββατοκύριακο μπροστά μας.

0: Σήμερα η νύχτα της Αθήνας θυμίζει Γλασκόβη. Έτσι είναι οι καλοκαιρινές νύχτες στη Γλασκόβη, αρκετές φορές μέσα στον Ιούλιο και τον Αύγουστο, πότε βροχερές, πότε ζεστές. Από τη Γλασκόβη είναι η Travis που μόλις ακούσαμε και το Sink εδώ στον Peppers στους 96.6. Στέλνω πρώτη καλησπέρα στον Ηλία από το Αλιβέρι, Gin Tonic και Βροχούλα και ο φίλος ο Θανάσης από τα επίσης βροχερά Γιάννενα. Επίσης να σας πω ότι έχουμε Pepper Experience. Το Pepper Experience σας πηγαίνει στη Βιέννη στις αρχές του Δεκέμβρη για μια συναυλία του Power of Stellar, τον οποίο όποιος κερδίσει θα τον γνωρίσει και από κοντά. Έχει meet and greet. Βιέννη λοιπόν, όλα τα έξοδα πληρωμένα, 5 μέρες και μια μονοήμερη εκδρομή στο Salzburg. Pepper Password χρειάζεστε για να ξεκλειδώσει η φόρμα. Το ακούτε στις 6 το πρωί, στις 8, στις 10, στις 12, στις 2, στις 4, στις 6. Σας εύχομαι καλή επιτυχία. Νυχτερινή βάρδια εδώ στον Pepper. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience. Pepper 96.6. Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος, ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος, αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Αυτός είναι ο Teddy Swims και το The Door. Teddy Swims που πέρυσι τέτοια εποχή έγινε πατέρας, αλλά από ό,τι διάβασα πριν από μερικές μέρες χώρισε με τη γυναίκα του και έχει γίνει και ένας χαμούλης που την έχει αφήσει λίγο μόνη, δεν έχουν χωρίσει σωστά. Pepper Stu's 96 και 6 και μιλώντας για αυτά που γίνονται στα social media, εκεί που γεννήθηκαν τα πράγματα, δηλαδή στην Αμερική, ποια η τάση είναι να είσαι ο κανένας. Δηλαδή, who gives a fuck, πόσους ακολούθους έχεις, όταν ανεβάζεις μια φωτογραφία, πόσα likes παίρνεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτή η αδιαφορία για την αποδοχή φαίνεται πια ότι είναι η τάση για να έχεις κύρος. Pepper Stu's 96 και 6, νύχτα Παρασκευής, βροχερή νύχτα, 24 του Ιούλη. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα, έρχεται ο Tom Odell, η Τανίτα Τικαράμ και λοιπά και λοιπά, ωραίες μουσικές για να κάνουμε παρέα εδώ στο chat του Pepper.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασό. Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα, από Δευτέρα έως Κυριακή, στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 966. Pepper.
4: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
5: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
4: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
5: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
4: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
5: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
4: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
6: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
4: Σιγά μη τα άφηνα.
6: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
7: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο, το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού. Την Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: Add some pepper to your life. Pepper 96.6. Pepper.
1: Αυτή ήταν η Roik Shop. What else is there? Στον Peppers στους 96 και 6 νύχτα Παρασκευής, 15 λεπτά μετά τις 11. Φτούξε Ελευθερία με ένα Σαββατοκύριακο μπροστά. Αρκετοί από εσάς αύριο, ίσως επειδή φοβηθήκατε τον καιρό ή πιο τολμηρή και σήμερα, φύγατε για διακοπές. Σας ευχόμαστε τα καλύτερα. Νυχτερινή βάρδια, Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε να ακούσουμε τον Derek Fain να μας περιγράφει τον ήλιο του Μαϊάμι, της γενέτειράς του.

0: late 90s εμφανίζεται αυτή η Αυστραλή, η Natalie Imbruglia, με αυτό το γλυκό πρόσωπο και αυτό το υπέροχο κομμάτι, το Torn, και κάνει βέβαια μεγάλη επιτυχία. Η Natalie Imbruglia, η οποία το Σεπτέμβριο θα κυκλοφορήσει το 7ο της άλμπουμ με τίτλο Algorithm. Pepper Stoos 96.6, νύχτα Παρασκευής, καλησπέρα στη Μάρια, καλησπέρα επίσης και στη Θεόνη, το καφέ Θεόνη που μας ακούνε από τα Νέα Στήρα. Κώστας Παπαζέτης στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Μαζί θα πάμε μέχρι τα μεσάνυχτα. Έρχονται η Nouvelle Vague, έρχεται η Lola Young και φυσικά η Amy Winehouse.
1: Pepper Experience στη Βιέννη. Δες τον Power of Stellar live από απόσταση αναπνοής. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
2: Pepper Experience.
3: Pepper 96 και 6.
4: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
5: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
6: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.

0: Αυτή ήταν η Amy Winehouse που εχθές συμπλήρωσε 15 χρόνια στον Παράδεισο. Μια απίστευτη τραγουδίστρια, μόλις τα 27, αυτή η κατάρα των 27, μαζί με την Τζάνι, τον Τζιμ Μόρισον και 2-3 ακόμα που δεν μου έρχονται τώρα στο μυαλό. Είναι αυτή η κατάρα των 27, αλλά τι αποτύπωμα. Να σας πω απλώς ότι έχει 21 εκατομμύρια ακροατές στο Spotify, μηνιαίως 15 χρόνια μετά το θάνατό της. Η σπουδαία Amy Winehouse, τον αέρα του Pepper, το Rehab. Και με αυτά και με αυτά φτάσαμε 12 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα. Ήρθε η ώρα να πούμε καληνύχτα για απόψε. Για τις σχεδόν 2 προηγούμενες ώρες στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής ήταν ο Κώστας Παπαζέτης, όπως κάθε βράδυ Δευτέρα με Παρασκευή, για αυτές τις 2 τελευταίες ώρες της ημέρας. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό, εσείς που ξεκινάτε διακοπές να περάσετε υπέροχα. Εγώ Δευτέρα το βράδυ στις 10 ακριβώς θα είμαι εδώ. Καλή συνέχεια στη νύχτα σας.
1: Hey guys, I am Parov Stelar and you are listening to Pepper 96.6 and see you in Vienna. Stay tuned and have a nice summer.
2: Pepper Experience. Μια πόλη με ξεχωριστή ατμόσφαιρα. Μουσική που σε παρασύρει. Μια απόδραση που θα θυμάσαι. Αυτό το Pepper Experience σε ταξιδεύει στη Βιέννη για να δεις τον Parov Stelar live από απόσταση αναπνοής. 5 μέρες για 2 άτομα με εκδρομή στο Salzburg και όλα τα έξοδα πληρωμένα με την υπογραφή του Βλασό. Travel. Άκου το Pepper Password κάθε μέρα από Δευτέρα έως Κυριακή στις 6, 8, 10, 12, 2, 4 και 6. Καταχώρησέ το στο pepper966.gr και μπες στην κλήρωση.
3: Pepper 96.6. Pepper.
4: Κυπριακό άκρος απόρριτων. Την Κυριακή με την Καθημερινή. Για πρώτη φορά στη δημοσιότητα, τα απόρριτα αρχεία του Έλληνα πρέσβη στη ΣΥΠΑ, Αλέξανδρου Μάτσα, που φωτίζουν την ταραχώδη περίοδο της δεκαετίας του 60 στην Κύπρο, το διπλωματικό παρασκήνιο και οι αποφάσεις που καθόρισαν την πορεία του Κυπριακού, την Κυριακή με την Καθημερινή. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96.6.

0: Pepper 96 και 6.
1: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. ΕΠΑΨΗ. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.

0: Radio Reloj. 5 de la mañana.
1: Add some pepper to your life. Pepper 96.6.

Τη μουσική επιλέγει ο DJ Spector. Add some pepper to your life. Pepper. 96 και 6.

0: can't say much.
1: Add some pepper to your life. Pepper. Pepper 96 και 6.